Αν και κοκλάβε εγώ ένα iPhone και φάσκε και εγώ και κοιλάβα τόνι μου φίλικο μία, όφε πήγε το κοκένετικο μοτό, λόγω τώρα είχε λόγω ούχα κοένι, είπα και γατάει τον κοκτώ, όφε πήγε το κοκένετικο και φάσκε και φάμα φάνα, φραφή φία, εγώ είχε αχώνει. Ο άλλο και τον κοκτώ, έτω φαγγί, ναου ναου και εγώ και κοκλάβα τόνι μου φίλικα, είναι να λάγανε να πλάμα να ουίλα, να ναου και το κανά μάου κατώ, επί μη φέ, επί μη σ

Αφού το κόνατε φανεί φάσκο είναι καμωτό κοτό, είχε τα αποκάμα κοία κοία είχε φιαφινή, πέμε τα αποκάμα κοία πέμε PDH Pacific Timbine Hardware. Ο γάλο το κοτό, τεκε λαβατόρι μου φίλι κοία, είχε τα φανκί ναουνάου και κέχε κοτέ και λαβατόρι μου φίλι κοία, κόμε που φαγώ κοφίγα του και PDH Pacific Timbine Hardware. Τα φάκο είναι ένα ολάγα, ένα πλάμα, ένα ουχίλα, ένα κουβί το κάνα μάου, κάτω πέμε φέ, πέμε PDH, χάνε κοε γάλο κοτό φάγω κοτά μήκα, ποκε φαφανόγο μα είπε κοία, ο λέρε με ρε, ο δε φάγω κέι, μη όσου τα νόγα τα φούκε. Και τα φόγκη φάση μάλαχη, πέμε τα πόκαμα drive time, πέμε PDH.

Tyrone Flowers είναι είπε μου PDH Pacific Timber and Hardware όφα που το κόνε τη φανκιφάσκε και κόνε και μοτό κοτό πέ με τα φανκι πόμως είναι κοκο άτκο μοτό κοτό κοία είχε αχωνή ο αγάλο και τον κοτό πέ μου PDH είχε τα φάκι κοία τα ονάνο λάγα να να πλάμα να να ουχήρα να να ουκ και το κάνα μάου κάτω πέ με φέ πέ με PDH είχε τα Run Flowers και νίκο κοκο Run Flowers είχε τα Drive Time είχε φανόμα πέ άτι φανκι πόμως είναι και μου τα φανκιφάσκε και μου και άτκο μοτό λε φανκι όγω φιεφία είχε τα μου και φανόμα και φιεφάσκε και σα ία κοία πέ μου PDH Pacific Timber and Hardware. How my it'll poke up my drive time show.

Αν και ο κλάβε κόνε να ήφαν και φάσκε και εγώ και κλάβα τόνι μου φίλικο μια, όφε πήγε το κόνε καμωτό λογωτό, είχε λοτόγα ούχα κόνε είπα, και γατάει τον κοτό, όφε πήγε το κόνε φάνε φάσκε και φάμα φάνα, φράφι φία, είχε αχώνη. Ο αγάλο και τον κοτό, έτα φάνε να ουνάω και εγώ και κλάβα τόνι μου φίλικα είναι, να λάγανα να πλάμα να ουχίλα, να ουχίλα, να ουχίλα, να ουχίλα, να ουχίλα, να ουχίλα, να ουχίλα, να ουχίλα, να ουχίλα, να ουχίλα, να ουχίλα, να ουχίλα, να ουχίλα, να ουχίλα, να ουχίλα, να ουχίλα, να ουχίλα, να ουχίλα, να ουχίλα, να ουχίλα, να ουχίλα, να ουχίλα, να ουχίλα, να ουχίλα, να ουχίλα, να ουχίλα, να ουχίλα, να ουχίλα, να ουχίλα, να ουχίλα, να ουχίλα, να ουχίλα, να ουχίλα, να ουχίλα, να ουχίλα, να ουχίλα, να ουχίλα, να ουχίλα, να ουχίλα, να ουχίλα, να ουχίλα, να ουχίλα, να ουχίλα, να ουχίλα, να ουχίλα, να ουχίλα, να ουχίλα, να ουχίλα, να ουχίλα,

Ο Βαρβούνιο Νόεβε, με η Μάνο Μουταγό, ο Σιμινίτη, η Χονφούνου, με η Βάλου, τα νέα έχω κάμα η Λύση, η Κοία, η Πόνη, και ο Άντια Μάγμο, το που τα πήγε, η Βόκη, και τα Νέλα, με η Καού, Φοβενία Κοία, τη Σιζή, με τα Γάτα, η Βόκη, και η Ανάντια, καμά, Μιζάνι πια με κάπου, έχουν και γόια με είχε City Tonga Rental Cars είχε πια φύνει. Ο Κάνι, πέγιο χάμια.